0: Lower, please. You listen to come. Thank you, Low Company. Emmy, 7:30.
1: Ήρθε το όπο. Ταμάσαν.
2: Ρόβιτο.
1: Τελ. Αρμάι. Ήρθε το όπο.
2: Μάια.